Βέλγιο, Javier Boon, Hey What. Τώρα θα πω, και αυτό θυμίζει Στάθη Αγόρου, ο οποίος υποσχέθηκε από τη νέα σεζόν κάτι θα κάνει για τον Βρακή FM. Ίσως με ο Σιφ Γκίκα, γιατί έγινε με τέτοια συζήτηση πριν δύο Σάββατα. Και δεν είναι ευχάριστο αυτό. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα. Μου ζητάτε δύσκολα. Αλλά εγώ θυμάμαι γιατί έχετε ζητήσει. Tom Jones, Give a Little Love. Λατρεμένος Tom, Foolish Tom.

0: Give a little love. Θα συμβιβαστούμε, γράφει η Στεφανία με την ώρα, με έναν ταπεινό Tom. Όχι και ταπεινός ο Tom. Ο Tom είναι ο μεγαλύτερος star. Enjoy.
1: We were hanging out.
0: Και θα ήθελα αλήθεια να φτάσω στα 80 μου και να μοιάζω σαν τον Tom Jones. Αυτό.
1: Then you came by.
0: Έλα ξανά. Η Δάφνη και η Φάς. FMR.

Ο τίτλος παίζει με αυτά τα τρία γράμματα, εφεμέρα. Είναι από το γαλλικό εφεμέρα. Κάτι που είναι εφήμερο, εφεμέρα. Ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ, καλημέρα στο Λίβερπουλ. Γράφει ότι τον Ιούνιο που μας πέρασε ο Τόμ Τζόνς έκλεισε τα 86. Μια χαρά. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν Αθήνα. Λυκαβητό. Το μεγαλύτερο δίλημα που είχα ποτέ. Ο πρώτος αγώνας Φόρμουλα 1, Χάμιλτον Φερστάπεν, Αλόνσο ή Τόμ Τζόνς. Τα χωρίσαμε. Πήγε ο έξαρχος Τόμ Τζόνς και εγώ στην πίστα. Το έχω μετανιώσει 1.000.000 φορές. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Καλημέρα, γράφει στην πιο όμορφη παρέα όλου του πλανήτη. Όπα, όπα. Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα. Στη Βόνιτσα. Τελευταία μέρα πανηγύρι σήμερα, λέει, στο μοναστηράκι με καψάλι και αδαμαντίδι. Ποιον αδαμαντίδι? Το δικό μας. Wow. Από μένα, ναι.

Punk Give Life Back to Music. Λείπουν οι Daft Punk, λείπουν. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Λονδίνο, για Δημβούργο, πού να είναι τώρα. Άργησα να συνδεθώ, αλλά βλέποντας το playlist έχασα πολλά αγαπημένα. Γι' αυτό υπάρχει το κονσερβοκούτι. Γι' αυτό υπάρχει και η νέα μας επιλογή που φτιάχνεις εσύ το κονσερβοκούτι σου, τις λίστες που θες. Με τις αγαπημένες εκπομπές. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύσταμς, καλημέρα στο κέντρο της Άρτας μας. Αδαμαντίδες, ναι, το γιασέμι. Στην καρδιά. Αυτό το μάθα από το Όνεξαρχο. Το τραγούδωσε κάθε πρωί. Σε λάθος ραδιόφωνο ήταν. Σόνε Σκοφέρι για το Liverpool. Perfect Love Affair.

Perfect Love Affair, ο Σόνε Σκοφέρι. Και έχουν περάσει 12 χρόνια από αυτά τα τραγούδια του. Πολύ σωστά. Μετά από Σόνε Σκοφέρι πηγαίνει τέλεια να στην Τζακ Σαβορέτη. Whiskey Tango.

Τζακ Σαβορέτη. Whisky Tango είναι στρατιωτικός όρος, είναι τα αρχικά WT. Whisky Tango Foxtrot, what the fuck δηλαδή. Εδώ σημαίνει White Trash λογικά, λευκό σκουπίδι. Απαπα. Αγαπημένος Τζακ Σαβορέτη. Ιταλογερμανός. Ό,τι να είναι. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο hair code. Μια εβδομαδούλα μην ακόμα. Κλειό, Teddy Swims, The Door.

Daddy Swims The Door. Ο Μάικλ λέει πρέπει να σταματήσει αυτό και εγώ σκεφτόμουν What more can I do, Σαββορέτη. Όχι, δεν σταματάει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μουσικά στην ίδια σελίδα. Και αυτή είναι η μαγεία του 919. Πάμε δύο-τρεις Ιταλούς. Έτσι για το καλό. Λούκα Ντιρίσιο, Μάτσικα. Εγώ στεναχωριέμαι όταν ζητάτε τραγούδια που δεν έχω ή δεν ταιριάζουν. Δεν το κάνετε επίτηδες, ούτε εσείς ούτε εγώ.

Είναι μωρέ Ιταλή, είναι. Σατανάδες είναι. Και το λέω εγώ που έχω κάνει DNA test και έβγαλε στο Θεό Ιταλία. Λουκα Τιρίσιο, Μάτζικα. Τι καλός. Και πάμε στο τραγούδι της φετινής Eurovision. Για χίλιος τη φορά. Per sempre sì. Ho cominciato

0: Τι Σάλντα Βίντς ήταν αυτός? Ήταν από την πρώτη φορά που ακούσαμε τα τραγούδια της φετινής Eurovision. Λέμε, εδώ είμαστε.
1: Una giornata particolare. Si inizia con un buon ca...
0: Και τελικά η ιστορία θα δείξει αυτό.
1: L'amore in città.
0: Από την Eurovision του 26.
1: Dai.
0: Για μας αυτό ήταν το νικητήριο τραγούδι.
1: Come la Sofia Loren, o l'Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Lo dice catalano, Donna Carmen. Αχ, αυτός ο ύμνος. 9 χρόνια μετά και 255 καρδούλες από εσάς. Δεν υπάρχει άλλο. Εκεί. Αμπού και Γιούσρα. 3 καρδιοχτύπια. 3 cut.

Αμπού και Γιους Ρένε, ο Ρουβάς και η Βύση της Ιερουσαλήμ, 30 Cut. Καλημέρα Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Ο Κωνσταντίνος λέει, έφτιαξε νέα λέξη, το αμβρακίασες όσο δεν πάει. Πώς λέμε, το τελείωσες, το απογείωσες, το αμβρακίασες. Το κρατάμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το 30 Cut εκτός αμβρακία το έχω ακούσει μόνο μία φορά. Πού? Σε μια παλιά σεζόν του My Style Rocks. Θα μου πεις, βλέπεις My Style Rocks? Εννοείται. Τις πρώτες σεζόν. Τότε τελευταία δεν τα έχω δει. Έχω φωνάξει εγώ με το πάπλωμα που το φόρεσε και πήρε και την καλύτερη εμφάνιση. Καλημέρα Λεκό, καλή προπαρασκευή και σε σένα.

Τι να πω τώρα, την αμαρτία μου. Ως ενήλικες δεν έχω καταφέρει να δω τον Γκρίζο ολόκληρο. Κάπου στα 20-25 λεπτά το σταματάω. Δεν μπορώ πια να το δω. Κρατά το soundtrack όμως. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights. Καλημέρα από τον ξεχασμένο αγρότη. Καλημέρα στο Θανάση Μαλτέζο, στον σλίκι του τον Βρακέ FM. Τη μοναδική hip-hop εκπομπή με old school rap. Όχι μόνο στην Άρτα. Δεν ξέρω αν στην Αθήνα υπάρχει κάποιος

Και είναι αμαρτία πόσα τραγούδια σήμερα μένουν εκτός. Γιατί τώρα στο τέλος με πιάνε εμένα η έμπνευση. Είναι αμαρτία από το Θεό. Τα σημειώνω για αύριο. Πού δεν θα παίξουν. Και ήθελα κάτι και για τον Σλίκητη τώρα, που επίσης δεν βγαίνει. Γιατί θα πάμε έτσι παλιωμοδίτικα. Στα χρόνια του δικού μου γυμνασίου. Στα χρόνια του πρώτου. Κρατήστε ημερομηνία 30 Οκτωβρίου. Το πάρτι των αποφύτων το 86 από το πρώτο λύκειο. Καλά σας μύρισε, Στάθη Μπαρτζόκα και την αφεντιά μου. Στο Βυζάντιο, κλεισμένο από τώρα. Θα είναι κόκκινος χορός, αλλά θα είμαστε ντυμένοι κανονικά. Θα κάνουμε και πολύ ντεζαβού φέτος, να ξέρετε. Πολλά

άλλο ένα δύο ώρο, άλλοι δύο καφέδες. Αυτό είναι το δικό μου όριο. Δύο ώρες, δύο καφέδες. Και πάνω από 30, πολλές φορές 40 τραγούδια σε αυτό το πρωινό της προπαρασκευής στον Αμβρακέ FM στο 919.gr με τα καλούδια του, που συνέχεια αποκτά και άλλα. Αν έχεις ραδιοφωνικό παραγωγό, Παύλο προγραμματιστέ της παλιάς κοπής, συμβαίνουν αυτά. Εγώ και το συλλέγεται θα αφιερώσω αυτό, το τελευταίο. La Caution, The Alamant, Ocean's Duel. Ήταν η σκηνή με τα λέιζερ, το χορευτικό. Τώρα είναι κρίμα, μένει έξω Anxiety, μένει έξω Lady Gaga, Don't Call My Name, Alejandro. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αύριο τελευταία εκπομπή και μετά μια εβδομάδα break. Έτσι για το καλό. Έτσι για να επιστρέψουμε 31 Αυγούστου και να πάμε μια νέα εκπληκτική σεζόν. Don't call my name, Alejandro. Πιέστε με για αύριο, που θα έχουμε και τέλεια. Οι νέοι δεν ξέρουν τι εννοώ.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: È una notte d'amore. E qualcosa succede. Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che è di te che ho bisogno. Ma è una notte d'amore, non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore della mia fantasia. Devi farmi un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo, devi amare te stesso per amarmi davvero. E ora spegni la luce, così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Αυτό μυρίζει καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, μυρίζει και αποχαιρετισμό. Μη φανταστείτε μικρούλι. Ένας ακόμα από τους παραγωγούς των Βρακέφεμ πάει να ράξει το κορμί του.
8: Το καλό

0: αυτό.
1: Απίστευτο, αλλά. Όχι απίστευτο. Το ότι σαν ραδιόφωνο, σαν Αμβρακέ FM, ένα μικρό ραδιόφωνο στην Άρτα, έχουμε δικό μας τραγούδι. Στο Βαγγελίδη Ευρυδινό το χρωστάμε αυτό και στους Μανιφέστο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη. Αυτό το καλοκαίρι πήγε λίγο περίεργα. Μια εβδομάδα ρεπό και στον Ιούλιο, του παππού το ρεπό, προβλέπετε. Και ένα κενό τώρα, μια εβδομάδα χωρίς κανένα λόγο, σας το λέω αλήθεια. Απλά για να ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα, αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή, να ξεκινήσουμε έτσι νέα σεζόν, να πούμε ότι I'm back bitches. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM, το 919.gr και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, την αφεντιά μου. Φέτος δεν ήταν 11 μήνες, ήταν 12 γεμάτοι μήνες. 12 μήνες γεμάτοι ραδιόφωνο που αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι απογειώθηκαν. Ειδικά τον Αύγουστο. Οπότε, ηρεμήστε. Φτιάξτε, παραγγείλτε καφέ, σοκολάτα, τσάι. Αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.

Johnny Hey Jazz, Turn Back the Clock. Να γυρίσαμε πάλι μερικούς μήνες πίσω και να πάμε αυτή τη σεζόν από την αρχή. Θα μου πες σε μια εβδομάδα από τώρα θα ξεκινήσουμε νέα σεζόν. Non-stop είναι αυτή. Με ρώτησαν γιατί δεν σταμάτησε αυτό το καλοκαίρι. Και λέω, αυτός είναι ο κόσμος, αυτό είναι το παιδί μου. Αυτή είναι η χαρά μου. Και είναι η χαρά μου λόγω των ακροατών, λόγω της ζεστασιάς που μας δώσατε αυτή τη σεζόν. Απίστευτη για άλλη μια φορά. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Όλγα. Στη μαγευτική Έλεου Σάρτας. Χρόνια πολλά για τη μικρή γενέθλιά της. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Άντε και καλό από καιρό, από καλό καιρό. Είπαμε θα πάμε καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβριο, φέτος. Δεν εγκαταλείπουμε. Και θα είναι και διάθεση έτσι και μουσική.

και την επιλέξει σήμερα. Εντελώς τα έχω χαμένα. Τι μπορεί να επιλέξει μια τελευταία εκπομπή σεζόν? Τα καλύτερα, θα μου πείτε. Ναι μωρέ, δίκαι έχετε. Και το τραγούδι που επαναφέρομαι φέτος το καλοκαίρι και το ρωτευτήκαμε.

0: Αυταγδεσία Τσάτσου.
1: Στη θάλασσα.
0: Αν το σκεφτούμε δηλαδή ότι είναι τραγούδι του 2002. Το είχα ακούσει τότε, ενδιάμεσα. Φέτος το καλοκαίρι έφαγα σκάλωμα με αυτό, στη θάλασσα. Σκάλωμα όμως. Καλημέρα Λεκό, καλό που σου κού. Να έχει και να δω τι καλά που θα ήταν. It's Friday, μας στέλνει από τη Λευκάδα η Βούλα. Και μια καλημέρα από το Μύτικα της Πρέβεζας, καλημέρα Μιχάλη. Να υποθέσω όλα με λιγάλα, όλα καλά. Καλημέρα και στη Βερονίκη. Μπάιλα μωρένα, ζούκερο. Τζούκερο μάλλον. Ο Ζαχαρίας. Ναι, μιλώ πολύ. High gloss, you'll never know.

Νομίζω ότι σήμερα θέλει την αφρόκρεμα των τραγουδιών μιας ολόκληρης σεζόν. Ω, τι χαρά, τι ιδιαίτερη τιμή. Καλημέρα στο όλον της Γερμανίας. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη. Κουράγιο για την τελευταία εκπομπή. Δεν εννοείται να βγει εκπομπή. Κουράγιο για τη στενοχώρια της τελευταίας εκπομπής. Εγώ έτσι το βλέπω. Οπότε λέει στραβώνω και Δευτέρα πρωί πάλι εδώ. Θα το πω ειλικρινά ότι για μένα το ραδιόφωνο είναι η ψυχή μου, είναι η ψυχοθεραπεία. Ίσως εγώ να περνάω λίγο καλύτερα από εσάς. Το έχετε σκεφτεί? Καλημέρα λοιπόν Μιχάλη, καλημέρα στο όλεμα λιγάλα. Χαθήκαμε. Καλημέρα στη Λευκάδα ξανά. Καλημέρα Αγγελική. Επιτέλους λίγη δροσιά λέει. Χθες το βράδυ δεν ήταν τόσο όσο προχθές. Και όπως βλέπω στο K24 1.39 τη Δευτέρα Τρίτη μου κόψε το μάτι.

Never give up. It's such a wonderful life. Η Αγγελική γράφει 5 προφορικές επαναλήψεις μπροστά σε καθρέφτη κάθε πρωί μαζί με τον καφέ. Σωστό, μπράβο Αγγελική. Έτσι πρέπει. Καλημέρα στο Εδιμβούργο. Καλημέρα Μιχάλη. Γιατί διαλέξεις τόσο καλά τραγούδια? Πολύ σοφή επιλογή. Σήμερα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχω, τα κάνω το επόμενο. Σήμερα είναι εντελώς λευκή σελίδα εκπομπή. Και την ήθελα έτσι χωρίς καμία προετοιμασία. Να τη φτιάξουμε μαζί. Α, συγγνώμη, ξέρω το τελευταίο τραγούδι μόνο. Τέλεια. Roxy Music. Για τον Δημήτρη και την Κατέρινα Στολών. Love is a drug.

0: Ήμουν ανάμεσα από Brian Ferry, Don't Stop the Dance και το Mothership. Roxy Music, Love is a Drug. Οι παλιοί ξέρουν το τελευταίο τραγούδι της κάθε σεζόν. Αυτό που δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά μπορώ να το βρω από την ημερομηνία κυκλοφορίας, είναι από πότε ξεκίνησε αυτή η μανία. Πέρυσι μόνο το χαλάσαμε. Πέρυσι είχαμε τελειώσει με γεμελέ του γιατρού. Πρωινά στον Ομπρακέ FM. Με το χρόνο κυλάει πολύ γρήγορα. Το καλοκαίρι τώρα φτάνοντα στο τέλος, το βλέπεις ότι κάνω ρωτιέσαι, το χάρηκα, το απόλαυσα. Θέλω κι άλλο καλοκαίρι. Ναι, θέλω.
1: You
0: Dash Pop.

my heart. Πίσω στο 2002, Dash Pop You. Είπα πάλι αυτήν την εβδομάδα και πρέπει να κάνουμε όλοι μια κίνηση, να τον πιέσουμε. Αυτά είναι τραγούδια που έφερνε στον Βρακέ FM ο Κώστας Θάνος. Καλημέρα Κώστα, ελπίζω να είσαι στο αυτοκίνητο βασανισμένα και να μας ακούς. Έκανε τις Πέμπτες στο Radio Bar και εκτός από απίστευτες μουσικές τον λέγαμε και σεφ, γιατί μαγείρευε πάντα υπέροχα και μας έκανε κρέπες με ουίσκι. Ανώνυμα αλκοολική. Κώστα, λείπεις. Λείπεις από το playlist. Κορυφαίη Queen. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. Όταν δεν ετοιμάζεις μια εκπομπή, όταν σου βγαίνει on the fly που λένε και στο Βουργαρέλι. Την καλημέρα μου στο Βουργαρέλι. Φανατικούς ακρότες εκεί.

σπουδαίο γκρουπ μας γράφει από την Πρέβεζα Γιάννα. Δεν υπάρχει επίθετο να πεις σπουδαίο ή οτιδήποτε άλλο για τους Queen. Ήταν ένα στο είδος τους. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας γράφει από την όμορφη Χαλκίδα και το εξοχικό η Κάθριν. Αν είχες μπει λίγο πιο νωρίς, δεν θα έμπαινε αυτό. Θα έμπαινε το δικό μας. It's a hard life. The show must go on, μας γράφει και ο Βαγγέλης Ρίζος, που όπως κατάλαβα καλά επιστρέφει από αυτό το Σάββατο. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να ακούσουμε παλιά τζούρες στην παραλία. Ξεκινάει και ο Δημήτρης Μπόσμος το Σάββατο. Οι άσοτοι επιστρέφουν, ο πρωινός φεύγει. Πάμε λίγο μάθημα γερμανικών. Tag am Meer. Die Fantastischen Vier. Έβλεπα για άλλη μια φορά χθες το βίντεο κλιπ. Αυτό που το 93 μας φάνηκε υπερ-υπερ-παραγωγή και ήταν πανάκριβο. Ο υπολογιστής που το έφτιαχναν είχε ενίκιο 1 εκατομμύριο δραχμές σε δραχμές την ημέρα. Τώρα φαίνεται τόσο φτωχό.

Ντίβα Τάση Σιλβία. Τάγκα μέρα. Της παραλίας είναι αυτό. Και το βίντεο κλιπ ήταν παραλία όμως. Εκπληκτικό για την εποχή του. Εκπληκτικό και για σήμερα. Απλά τεχνικά το βλέπεις και λες okay. Γιατί το βλέπαμε τόσο τέλειο τότε. Ήταν εκείνος ο σούπερ υπολογιστής, τον Λιάν Χένρι. Και τον νίκιαζαν με 1 εκατομμύριο την ημέρα σε δραχμές. Απίστευτο. Τώρα κάνουμε καλύτερα πράγματα στο λάπτοπ. Κάνουμε όμως. Έχουμε τη φαντασία που είχαν αυτοί. Έλα μου ντε. Χωρίς Μάλκολμ Μακλάρεν σήμερα.

τραγούδι, μάλλον ένα ολόκληρο άλμπουμ που με ακολουθεί από το 89. Μάλκο Μακλάρεν, ο παραλίγο δήμαρχος Λονδίνου. I like you in velvet. Και αναρωτιέμαι, όταν η Μαράια Κάρι παίρνει τις λύσεις στα στατιστικά από τα τραγούδια της, δεν αναρωτιέται, δεν χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο, γιατί αυτό το τραγούδι το έθαψε. Ήταν στη β' πλευρά στο Vision of Love, το πρώτο της τραγούδι. Την α' πλευρά την ακούσαμε ποτέ. Τη β' πάρα πολύ συχνά.

0: κρυμμένο, θαμμένο, άδικα στη β' πλευρά. Στο ξημέρωμα των 90's, η Mariah Carey, Sent From Up Above. So much love. Τελευταίες 10 μέρες του Αυγούστου και έχουμε μπροστά μας μια ακόμη πανσέλινο.
1: Αυτή η νύχτα όπως γυρίζει είναι ένα ζάρι.
0: Αυτή η εντυπωσιακή του Αυγούστου.
1: Να στράφτω στις πλευρές και πρόσωπα που ανάβω σβήνουν ρυθμικά. Στην ουρά το αεροπλάνο που διασχεί.
0: Το συγκρότημα λέγεται 18 καλοκαίρια μετά. Είμαστε ακριβώς 20 καλοκαίρια μετά. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι.

0: 18 καλοκαίρια μετά, το αυγουστιάτικο φαγκάρι και κάντε πως δεν καταλάβατε.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Daylight come and me wan go home.
1: Trari, Belafonte.
0: Work

Ο Χάρη Μπελαφόντε. Πολύ σωστά γράφει ο Μάικλ. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Έπρεπε να το πεις τρεις φορές για να εμφανιστεί ως καθαρό ζούμες. Μιλάω για την πρώτη ταινία. Η δεύτερη ήταν πολλές φορές επαναλήψεις δεν. Στον Αβρακέ FM και το 919.gr, μια σεζόν που δεν τελείωσε στην πραγματικότητα, απλά θα κάνει ένα break μιας εβδομάδος, έτσι. Έτσι απλά για να έχουμε έναρξη την επόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου κάθε. Τι μορφή ο Χάρη Μπελαφόντε και τι κοινωνικό έργο. Bossa Sonic,

Club Tropicana, drinks are free. Οι Boza Sonic να διασκευάζουν καταπληκτικά Wham. Ίσως ό,τι πιο έξυπνο έχω κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν να μην σταματήσω αυτόν τον Αύγουστο το ραδιόφωνο. Ξεφύγαμε πάρα πολύ μουσικά. Το είπα από την αρχή, νόμιζα ότι έκανα την εκπομπή ενός άλλου και πήγε διαφορετικά η μουσική. Και αυτό θέλω να το κρατήσω για την επόμενη σεζόν. Δεν μπήκαν οι Ιταλοί, δεν έχουμε παρεμβολή. Για τη φίλη μου, την Αγγέλικη, JJ Johansson, On The Radio. Θα ακούγαμε σήμερα ένα On The Radio. Αλλά θα ήταν της Donna Summer ή θα ήταν το Radio Gaga των Queen. Αλλά θα τιμούσαμε το ραδιόφωνο.

AJ Johansson. Αναρωτιόμαστε σε πόσα ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να πούμε στην Ελλάδα, μπορεί να παίζει αυτός ο εξωγήινος on the radio. Από εδώ και πέρα θα μπερδευτούν όλοι, να ξέρετε. Αυτό που έχω ετοιμάσει άλλη σε τραγουδιών μέχρι τις 10 είναι παρανοϊκό. Δηλαδή, είναι αμβρακιώτικο. Ναι, είναι 31 Οκτωβρίου, 31 Σεπτεμβρίου, Αυγούστου. Το βρήκα. 31 Αυγούστου η επιστροφή. Και ναι, Δημήτρη, καλημέρα στο Λίβερπουλ. Μια μέρα μετά τη γιορτή μου. Το Αλεξάνδρου. Και όχι το Αλεξίου. Θα γιορτάσουμε και τα γενέθλια της Λίλης εκείνη τη μέρα. Ο Κωνσταντίνος βάζει φωτογραφία του Χάρη Μπελαφόντε από τα Muppets. Θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που μεγαλώσαμε και βλέπαμε Muppet Show στην τηλεόραση. Μάθαμε καντάρια μουσική.

αναρωτιόμουν κι εγώ γιατί. Οι βραδινοί παραγωγοί συνεχίζουν εκπομπές όλο το καλοκαίρι. Τώρα πια ξέρω. Γιατί τα πράγματα είναι χαλαρά, είναι υπέροχα. Την καλημέρα μου στο Βαγγέλη Ζεβερδίνο. Για να δούμε τα προγράμματά μας, Ευάγγελε. Μήπως αλυτέψουμε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Συστέμς. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. Έχασες ένα Queen, αλλά τα έχουμε και δεύτερο Queen σήμερα. Γιατί έτσι μας, γιατί μπορούμε. Πάμε ένα Bangkok. Την ταινία δεν την έχω δει, νομίζω δεν την είχε δει κανείς. Ήταν το Chess. Εδώ μπλεκόταν Andrew Lloyd Webber. Μπλεκόταν ABBA. Murray Head. One Night in Bangkok. Καλά και το Purple Rain δεν έχουν δει πολύ την ταινία. Αλλά το τραγούδι το ήξεραν όλοι.

0: Marehead, One Night in Bangkok, και είχα μια πολύ πολύ δύσκολη επιλογή για το επόμενο τραγούδι.
1: Και τώρα ας τραγουδήσουμε τα τραγούδια που μ' αρέσουν.

0: Ξέρω ότι σας έχω καταστρέψει με εκείνο το βίντεο του Don't Stop Me Now σε παντομήμα. Γι' αυτό και σας το ξαναέβαλα στο chat. Ό,τι καλύτερο έχω δει. Χρόνια, δεκαετίες τώρα και γελάω ακόμη. Don't Stop Me Now, κλειώ. Καλημέρα Χριστίνα. Θεϊκό γράφει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, τον Βρακία. Καλή αντάμωση να έχουμε. Δεν θα λείψουμε πολύ.
1: Σαν παρεστήσεις εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: μέσα και τελευταία στιγμή είχαν βάλει οθόνες έξω. Και εκεί που δεν το περιμένατε, δεν το περίμενα κι εγώ δηλαδή, εκτός λίστας, επειδή στην τελευταία εκπομπή όλα επιτρέπονται. Ακόμα και τα πολύ extreme.
1: Αριστερό μου χέρι βγαίνει από το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και το ζορίζομαι. Και δεν βολεύομαι παρόλη την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με δισκοπάθη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Κι εγώ που είμαι 1,84 διπλώνω δίπλα σου να γίνω 1,50. Δύσκολη θέση μου και δεν είναι εκτιμάς καλά. Μην είσαι τόσο βιαστική και ορεξάτη. Έχω βρεθεί με το τιμόνι παραμάσκαλα και τον λευγέ του καχυδίνα μες στο μάτι.

πιέζουν το ενδιαφέρον. Έγινα νούμερο στα μάτια των εκφύλων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται όταν παθαίνει μετατόπιση στον δίλο. Νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και δυσκύλια. Μη σπρώχνει, έτσι θα τρυπήσει λαμαρή.

Εντάξει, κατηγορία εντελώς cult, έτσι. Κώστας Τουρνάς, δεν το ξανακάνω στον Πιάνκε. Εγώ το έβαλα για άλλο λόγο, γιατί θυμήθηκα πόσο επιδραστικό ήταν το ραδιόφωνο εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα. Μπορώ να θυμηθώ άλλο ένα τραγουδί Πολίνα από τα FM, αλλά και το Τουρνά από το σταθμό 9 των 84 αφιερώνουν τραγούδια του 60. Αλλά δεν θα συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και μόνο 28 λεπτά.

Το ιστορικό Stop the Train 1983. Μην μπερδευτείτε, Clint Eastwood δεν είναι αυτός. Και General Sen. Μικρό δισκάκι 45. Λατρεμένο. Πάλι βινήλιο, αλλά σε μάξι σε κλειτώρα. Πρέπει να αρχίσω να στριμώχνω λίγο μουσικές. Δεν προλαβαίνω. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνου. Καλημέρα, αμβρακιώτες και αμβρακιώτισες. Παρασκευή βράδυ θα έχουμε νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Με το πιο μεγάλο κρατήριο που υπάρχει στον Αμβρακέ FM, τα μηνύματα που ανταλλάσσουν είναι το κάτι άλλο. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα. Ακόμη δίνει μάχη σώμα με σώμα καψάλης. Πες μου, δεν τελείωσε ακόμη το πανηγύρι. Να έρθω να σας μαζέψω. Τι ξενύχτη να είχατε. Καλημέρα Μεγανήση, καλημέρα Λίνα. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Από τα ιστορικά έτης και ξανά από το 1984. Ο Πολ Κίνγκ που λίγο αργότερα τον μάθαμε ως παρουσιαστή στο MTV. Love and Pride. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Το που το θυμήθηκες τώρα είναι για το Stop the Train. Βοηθά το chat μας πολύ. Σας αφήνουμε με πάρα πολλές επιλογές φέτος. Λίγο πριν τη λήξη της σεζόν έγιναν αναβαθμίσεις πολλές. Και αφού είναι το Max Circle, μπορώ να μιλάω χωρίς διακοπή. Σας αφήνουμε με το καλοκαίρι και με τη νέα επιλογή, το My Αμβρακία. Μπορείτε να φτιάξετε μια λίστα με podcast, με τα κονσερβοκούτια, όπως τα θέλετε. Πατήστε το My Αμβρακία και φτιάξτε μια λίστα με τους αγαπημένους σας παραγωγούς. Και θα παίζουν non-stop. Μας ευχαριστείτε αργότερα.

φτωχά το τραγουδούσα όλα. King Love and Pride. Το θεωρώ από τα πολύ καλά σημεία των 80's. Την καλή μέρα μου και στο Γιώργο Τζαμάνι. Αν μπορούμε λέει να κάνουμε με AI το One Night in Bangkok μαζί με ABBA, ή να μοιάζει με ABBA. Που ψηλό είναι ABBA, έτσι. Η μισή παραγωγή είναι ABBA. Είστε έτοιμοι? Εδώ τα πράγματα ξεφεύγουν. Ντέμις και Κύριλλος Ρούσος. Το βινίλιο λέει Ρούσος versus Ρούσο story. Forever and ever.

γίνεται. Έχουμε καλή μαγιά, καλό τραγούδι και έχουμε και ένα γιο που μπήκε στα μουσικά του μπαμπά ως παραγωγός κυρίως, ο Κύριλλος Ρούσος. Να πες με τον μπαμπά, Ρούσος versus Ρούσος, forever and ever. Το απογείωσε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα τραγούδια. Κανονικά πρέπει να αρχίσω να ψαλιδίζω μερικά, αλλά like the way I do, είμαι Alyssa Etheridge.

μιλάμε για One Hit Wonder. Θυμάμαι έντονα το κόκκινο βινίλο, το κόκκινο εξώφυλλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν άκουσα ποτέ το επόμενο τραγούδι από αυτό. Νομίζω όλοι σταματούσαμε στο Like the Way I Do. Τρία τραγούδια και δεν υπάρχει χρόνος για παραγγέλειες. Δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα. Θα βγούμε ήδη εκτός χρόνου. Για να περάσουμε τέλεια. Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Για να τσεκάρουμε λίγο τα ηχεία σας. Λένε τίποτα ή...

Επίσης ποτέ δεν μάθαμε δεύτερο τραγούδι από τους Pretty Maids. Μόνο το Please Don't Leave Me. Στο Cleveland, στο Rock and Roll Hall of Fame, στο Μουσείο Μουσικής, υπάρχει ένας όροφος, νομίζω ότι είχα διαβάσει ένα δεύτερο όροφος, που είναι αφιερωμένος ολόκληρος σε αυτούς τους καλλιτέχνες. Στους καλλιτέχνες που έδωσαν ένα τραγούδι, έγινε παγκόσμια επιτυχία, λατρεύτηκε και ποτέ δεν έβγαλαν δεύτερο. Ιωάννη σημείωνε. Έχουμε να πάμε Cleveland, Rock and Roll Hall of Fame. Έχουμε να δούμε μια εκτόξευση Starship. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε σένα. Καλημέρα Νίκο. Last but not least, ναι, και έχουμε και Φόρμουλα 1 Ολλανδίας από το Κυριακό. Μια μεγάλη καλημέρα θα στείλω στην κορίτσο παρέα στο Διάσελο. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Τζίνα. Σήμερα δεν είχαμε παραγγελίες, απογοητευτήκατε χθες. 2-2, άκυρο. Λοιπόν, γάτους χορεύουν τα ποντίκια, κατάλαβα. Αυτή η κορίτσο παρέα είναι ό,τι πρέπει.

Λογικά, όπως κατάλαβα, αύριο θα έχουμε επιστροφή Δημήτρη Μπόσμο. Σάββατο πρωί στις 10. Στις 11. Το χάσα κι εγώ. Και μετά θα έχουμε παλιά τζούρες, Βαγγέλη Ρεζό. Εγώ. Tomorrow, baby, I'm leaving. Οι Σόκρατες.

Tomorrow, baby, I'm living. Η Σόκρατες, φυσικά η Ιωάννη. Θα πάμε και First Avenue. Εννοείται. Εννοείται. Μινεάπολις. Σε προτεραιότητα βάζω μια εκτόξευση Starship, Cleveland και First Avenue. Είσαστε το καλύτερο ακροατήριο που θα μπορούσε να έχει ένα ραδιόφωνο ένας παραγωγός. Μακράν το καλύτερο. Εγώ είμαι απλά η πρωινή σας παρέα. Το πρωινό ενισχυτικό στον καφέ. Και αυτή η σεζόν, μακράν από κάθε άλλη, ήταν, θα το πει η Βικτόρια, ήταν τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Θα πλέωσε το κορμί του σε μια παραλία να κοκκινήσει. Και 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ.

0: Just keep on singing.
1: Αμβρακία FM.
2: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
8: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
9: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
8: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
9: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
8: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
9: και 698-8888-552.
8: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
1: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Arkea FM. Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά. Extreme ways back again. Extreme places I didn't know.

0: por aquí a FM.
1: I'm on the run once again from a fellow named Jack.

Jack. Jack Nice. Let me give you some advice. I met Jack first.

κάρτα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει, σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό.

ότι ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αρνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: sondern nur für deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht. Und warum?
1: Αμβρακία FM.
2: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

στη σκιά πολλών κακών γεγονότων εδώ στην Άρτα, δυστυχώς. Ένα από τα πολλά που συνέβησαν είναι και αυτό. Έφυγε ο φίλος Ηλίας, έφυγε ο Ηλίας ο Γκανιάτσας, που όπως έγραψε και ο Αλέξης πριν, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε τόσο νωρίς και άφησε πίσω του τρομερή παρακαταθήκη, γιατί ήταν από τους πρώτους που έκαναν ραδιόφωνο, που ήταν η μοναδική τηλεόραση εδώ στην Άρτα, στα δικά μας εδώ πέρα, τα χωρικά είδα, θα το πω, και παντού. Φοβερός, δεν το συζητάμε. Να αναπαυθεί εν ειρήνη. Γι' αυτό μια εκπομπή απόψε έτσι αφιερωμένη εξαιρετικά σε αυτόν. Ξεκινάμε με άλλον έναν που μας πέθανε πριν λίγες μέρες, μας έφυγε, ο drummer των ZZ Top, αυτή η μουσάτη τύπη. Έτσι θα πάμε λίγο απόψε, θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο τέτοιο. Εντάξει, δεν είναι, είναι ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για το ραδιόφωνο και είναι, αφήνουν πίσω τους έτσι μια μεγάλη, τι να πούμε. Γιάννης Πάνου, νύχτες φυγμένες από μέταλλο, Αμπρέκι FM εδώ από την πόλη της Άρτας που θρυνεί, και πάμε να περάσουμε ένα δύο ώρα έτσι μαζί.

ZTOP και Sharp Dressed Man. Συνεχίζουμε με την επιλογή που άφησε ο Μιτσάρα στην προηγούμενη εβδομάδα παρακαταθήκη. Billion Dollar Babies, Alice Cooper. Καλησπέρα, καβίτα Εύλη Μιτσάρα, καλησπέρα και στο Liverpool. Καλησπέρα, Εύλη, καλησπέρα στο Μεγανήσι.

Εδώ είναι η παραγγελία του ξάδερφου του Κώστα. Δεν μπορώ να, το παίξω κανονικά να το ακούσει, αφού το ζητάει συνέχεια. Ξάδερφος Κώστας και ανήψια. Να είστε καλά παιδιά. Thunderstruck, AC/DC. Εδώ είμαστε, πάμε να ξεφύγουμε παιδιά. Πάμε να ζήσουμε στιγμές, γιατί μόνο με αυτές τις στιγμές μπορούμε να καταλάβουμε πόσο μικρή είναι η ζωή μας.

η παραγγελιά της Χρύσας. Ingvi Malmsteen, Blue Lightning. Καλησπέρα Κατερίνα μου, καλησπέρα στη Λευκάδα. Καλησπέρα και στις ομορφιά στην ισχύ σου. Να είστε καλά εκεί πέρα. Blue Lightning λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Την καλησπέρα μου στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα, καλησπέρα στον Άρη και την παρέα του. Καθίστε εκεί πέρα και απολαύστε παιδιά.

Μπήκε αυτό το αγόρι το όμορφο, μπήκε αυτό το παιδί που είναι κρυμμένο και πίσω από τα τύμπανα και τυραννιέται πραγματικά. Αυτό το παιδί, το έξαλλο, το τιτανομέγιστο τεράστιο παιδί, αυτός ο μάκαρος, αυτό το αγόρι το τρελό. Φίλε, αυτές οι φωτογραφίες που κρατάς είναι πλέον για το μουσείο, άστα, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Μ' αρέσει πάντως, μ' αρέσει. Να είσαι καλά. Angel Witch, Free Man, έτσι, για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν ελεύθερους. Ελεύθεροι.

Το επόμενο τραγουδάκι είναι αφιερωμένο στο φίλο τον Γιώργο τον Χρόνη. Γιώργο Χρόνη και την Ολγάρα. Είναι Blink 182 και μας λένε One More Time. Θα μπουν που θα πάνε. Την καλησπέρα μου στα παιδιά, στα Γιάννα, στο Γιώργο, το φίλο που και από τα παλιά, από το σχολείο, στο Χριστάκο, στο Θωμά, στο Βασίλη, στον Πετράν, σε όλους, να είστε καλά παιδιά.

Να περάσουμε στους Bad Wolves και τους Rasmus. Say it again θα μας πούνε. Την καλησπέρα μου σε όλους όσους ασχολούνται με τα αντάσματα ζώα, σε όλους τους φίλους αυτούς που δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι στους Δήμους. Να είστε δυνατοί παιδιά για να μην καταλαβαίνετε τίποτα. Αντέχουμε ρε, δεν μασάμε.

Ένα μην περάσουμε και στο Scorpions τώρα έτσι. Να χαλαρώσουμε όπως λίγο. Θα το πάμε, είπαμε, έτσι κάπως και θα ανεβαίνουμε και θα κατεβαίνουμε μέχρι να πάμε την άλλη Παρασκευή που θα παίξουμε μπαλάντες. Το έχουμε τάξει. Έχει και πανσέλινο την άλλη Παρασκευή, θα γίνει χαμούλης έτσι. You and I, αφιερωμένο εξαιρετικά. Scorpions. Εβελίν μου, εσύ παιδί μου μοιάζεις Σκανδιναβή. Είναι δυνατόν να μην σε μπερδέψουνε? Είναι δυνατόν.

Ούψ, κόπηκε λίγο απότομα. Έλα, δεν πειράζει. Την καλησπέρα μου κάτω στην Κρήτη. Καλησπέρα στα αγαπημένα παιδιά. Καλησπέρα στην Κλέρη, το Γιαννάκη και το Γιώργο. Καλησπέρα στην όμορφη μου Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην Ντομινίκη και το Γιώργο. Να είστε καλά. Καλησπέρα στη Λάρισα. Και τη Λάρισα. Και τη Βασιλική, την ξάδερφη. Fates Warning. Eye to eye. Eye to eye.

Ωραία παραγγελιά μου βάζεις και μου βάζεις δύσκολα, αγαπημένη Εύελιν. Δεν ξέρω τώρα, θα το σκεφτώ. Θα δούμε. Αν και αν το ζητάς τόσο πολύ, ρε παιδί μου, γιατί όχι να σου χαλάσω χατήρι. Το ξέρεις ότι δεν χαλάω χατήρι. Πάμε να συνεχίσουμε με Crystal Tears. Heart of a Lion. Εμείς εδώ τα λιταράκια που γιορτάζουμε αυτό τον καιρό που έχουμε τα γενέθλιά μας, όσοι έχουν γενέθλια, Ιούλιο και Αύγουστο.

Ευελίν μου, τι να χαλάσεις παιδί μου, αυτό είναι δικά σας τα παιχνίδια, αφού το ξέρεις. Εγώ χαλάω, Χατέρι, αφού είναι το κλείσιμο, το κλείσιμο είναι και δικό σας, είναι και δικό μου, είναι για όλους μας. Πάμε τώρα να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στην κόρη μου και το αγόρι της που είναι στο Λονδίνο σε ένα φεστιβάλ και ακούνε αυτή τη στιγμή Power Plant. Τους αφιερώνω λοιπόν Never Smile, έτσι, για να περάσουν, να χοροπηδήσουν κι αυτοί μαζί.

0: meine Damen und Herren, als nächstes im Crypt Club.
1: Συνεχίζουμε με Green Lang, Necropolitan Line θα μας πούνε. Την καλησπέρα μου, καλησπέρα στη Τζοάννα στην Κύπρο. Καλησπέρα Τάκαρε στο Βόλο, καλησπέρα Λένα στο Βόλο.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην Ουλγάρα, καλησπέρα και στο Γιώργο. Πες στο Γιώργο, αρχίσατε λίγο να μπείτε και χάσατε το Blink 182 που το αρέσουνε. Αλλά ακούσουμε τώρα Veil, Face to the Floor. Αφού είχατε ιερό σκοπό να βγάλετε τα ζωάκια βόλτα, καλά κάνατε και φάγατε και όλα τέλεια τέλεια. Και τώρα εδώ, απολαύστε κουμπάρα. Καλησπέρα στο άτακτο αγόρι, σε αυτό το όμορφο παιδό, σε αυτό το ματθαίο το παιδί το καλό, που τον έχουμε εδώ μερικές φορές, που μας κάνει, μας αναστατώνει λίγο με τα δικά του τα σκοτεινά, τα εδέσματα να πω, γιατί είναι φοβερά φοβερά. Έχει, ο άνθρωπος έχει ποικιλία φοβερή. Πάμε να περάσουμε, να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Είπαμε, είμαστε εδώ και η ζωή είναι μικρή και πρέπει να την χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε κάθε στιγμή. Ευελίν μου, όπως λες και εσύ, ο Αμβρακία είναι επειδή συμμετέχετε και κάνετε. Η συμμετοχή δικιά σας και η αγάπη σας, αυτή μας κάνει και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και αντέχουμε ακόμη και νιώθουμε παιδιά. Veil, Face to the Floor.

Γάρα μου, ό,τι θέλεις, παιδί μου, ό,τι θέλεις μπορεί να... Εσύ μπορείς να παραγγείλεις τα πάντα. Ακόμα και... Τι να σου πω. Τι να σου πω. Θες καρά, θέλεις κλαρίνα, κετσάκι, καρναβά, τι θες. Ό,τι θες. Mudvayne. Forget to remember. Ματέο μου, βλέπω η Φένια σε έστρωσε καλά. Μπράβο ρε Φένια. Έτσι. Στρώστε το παιδί να μαθαίνει.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Πήγε 11 η ώρα, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Πέρασε η πρώτη ώρα. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Νύχτες προηγούμενες από Metal, εδώ με τον Γιάννη πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, από τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό από την πόλη της Άρτας, τον Αμβρακή FM. Και ξεκινάμε με παραγγελιά της Ολγάρας. Slipknot, Eyeless. Να τα, παιδιά, κοπανηθείτε. Πάμε ένα γιαμός.

Ξέρεις τι έκανες τώρα, Εύελιν. Ό,τι και να ήταν να βγάλει, το έχασε. Δεν λες ποτέ στον ψαρά καλή ψαριά. Ήρεμη θάλασσα, όπως λέει ο Μιτσάρας. Αλλά δεν πειράζει. Ας μην βγάλει και ένα ψάρι απόψε, δεν πειράζει. Είναι η παρέα, είναι η μπύρα, είναι το. Είναι να περάσεις όμορφα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μια κομματάρα που δεν μπορεί να μην υπάρχει σε αυτή την εκπομπή. Τέτοιο συγκρότημα και αυτά τα τραγούδια. Είναι αγαπημένο Μετάλλικα και ξέρετε εσείς. Devil's Dance θα ακούσουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα είμαστε λοιπόν εδώ. Και να πούμε την καλησπέρα μας σε όλους όσους μας ακούνε και εκτός Ελλάδας και έξω από τα σύνορα, γιατί είμαστε διαγαλαξιακοί, θα έλεγα. Τα έχω χάσει σήμερα. Πάμε.

Με τσάρα είχα ετοιμάσει από το Heaven in Hell τραγούδι. Είχα ετοιμάσει το Wishing Well, να το πάνε όλα καλά το παιδί μου, και που ψαρεύει. Γι' αυτό αφιερωμένο εξαιρετικά στο Ματθαίο. Η επιθυμία σας διαταγή, κυρία μου, είναι δυνατόν να μην ακούσουμε. Θα ακούσουμε και Rolling Stones. Την καλησπέρα μου στις Σέρες. Καλησπέρα σε όλους εκεί πάνω. Καλησπέρα και στη Χρύση. Και στην Κωνσταντία και στη Δράμα. Κωνσταντίνια.

Να πω την καλησπέρα μου και στο Ζακ Καφέ εδώ στους Κωστακίους, που κάθε μέρα πίνετε τον καφέ σας στο φανταστικό καφέ και έχει και ένα καταπληκτικό γλυκό διαφορετικό κάθε μέρα. Πραγματικά, παιδιά, αξίζει να περάσετε από εκεί. Καλησπέρα και στη Μαγαζάρα εδώ πιο πέρα, το μαγαζάκι στην Κρυστάλλη μετά την πλατεία. Έχει τα πάντα, δεν υπάρχει αυτό το παντοπολείο, είναι υπερ μάρκετ. Καλησπέρα και στο Έξω Καφέ εδώ μπροστά μας, εδώ στο παζάρι. Εδώ είναι και αυτά τα παιδιά τα καλά, και έρχεται και πίνετε καφέ και εδώ πέρα και κάθεστε και αφήνετε και τα παιδιά σας. Είναι φανταστικά να περνάτε εδώ πέρα το καλοκαιράκι σας και όλες τις μέρες έτσι τις καλές. Συνεχίζουμε, Green Spoon, Chemical Heart.

Εύελε, μου το κρατάμε για την άλλη Παρασκευή που θα έχουμε μπαλάντες, έτσι. Rise Against. Θα γκατζώσουμε λίγο τώρα, θα γκατζώσουμε. Worth Dying For.

0: introducing the chocolate starfish.
1: Έλα ρε hot dog. Limp Bizkit. Με τσάρα μου εννοείται πως θα ακούσουμε, παιδί μου, είναι δυνατόν. Μου ήρθε και μια φλασιά μετά, θα ακούσουμε και κάτι άλλο. Θα σας κουφάνω λίγο, αλλά εντάξει, ακούγεται, ακούγεται.

Επιλογή του Μιτσάρα τώρα. Ήθελα να ακούσουμε κάτι από Λέμι, κάτι από Motorhead και θα ακούσουμε Rock Out. Έτσι, αφιερωμένο εξαιρετικά.

και όπως σας είπα, μου ήρθε μια φλασιά. Έτσι όπως λέτε εσείς, πια καιροκάρτη και τέτοια. Μου ήρθε εκείνο το παιδί το τρελό, το όμορφο ρακιτζής που ήταν ντυμένο στα δερμάτινα και είχε κάνει μια ωραία έτσι, συνεργασία, μια αγγίλαν. Get away μας είχαν πει και έτσι θα τα ακούσουμε. Και αυτό το αφιερώνω. Αλλά ακούμε, όχι απλά σκούπα θα πάμε. Θα τα πάρουμε όλα σκούπα, θα σάρωσουμε όλα ρε. Δεν μασάμε. Εν τω μεταξύ έχουμε και παραγγελιά από ανώνυμους. Αν θέλετε γράψτε το όνομά σας ή εσείς που βάζετε τα νουμεράκια και τα μυστήρια, μπορείτε να μπείτε και κανονικά και να μας τα δώσετε, να πάμε να πιάσουμε κανένα τζόκερ.

Να περάσουμε και στην παραγγελιά του άγνωστου ή της άγνωστης. Θα ακούσουμε Μέλισσα Μπόνι, I am a monster. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο πολύ, αλλά εντάξει, για να το λέει αυτή.

Αν και ανώνυμη, κανονικά δεν θα έπρεπε να σας αφήσω ξανά, αλλά το είχα έτοιμο, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει. Υπάρχει μάλλον σύνδεση. Σωρούς Παθ. Επόασης. Έτσι για να έρθουμε και λίγο Ελλάδα. Θα χαρεί λίγο ο Ματθαίος τώρα. Και ο φίλος ο Κώστας κάτω από την Κρήτη και από το Ηράκλειο. Και ο Γιώργος και ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης που ήταν παλιά, πάρα πολύ παλιά. Και έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, ρε.

0: Μα Θεό, ήμουν σίγουρος, παιδί μου, ότι έχεις, και είμαι πολύ πολύ σίγουρος ότι έχεις πάρα πολλά, και εννοείται αυτήν την ελληνική σκηνή. Τώρα θα κάνω μία παρένθεση και θα πω καλησπέρα. Δεν μπορώ να το πω στα ρώσικα, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά βλέπω εδώ πέρα Ιβάν, Βλάντε, Νικολάη, Σάσα και Όλεγκ. Αυτά είναι τα μηνύματα, τα τρελά που μου έρχονται, και ευχαριστώ πολύ αν μας ακούτε από εκεί ψηλά. Να είστε καλά, να είστε καλά που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Devil Driver, Dig Your Own Grave. Έτσι πρέπει να κάνουμε, μου φαίνεται, όλοι. Αυτό. Και όχι τον άλλον νόν.
1: It's double or nothing. Don't try to cheat this time. Quizás el diablo ande suelto.
2: Comprende.

Συγγνώμη που το κόβω, αλλά πρέπει να πω καληνύχτα στην Εύελιν, γιατί κοιμάται νωρίς. Γιατί ξυπνάει νωρίς, ξυπνάει 5.30 ώρα το κορίτσι. Να πας να ξεκουραστείς και θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή με μπαλάντες, έτσι.

Συνεχίζουμε λίγο γκαζωμένοι. All that remains. The air that I breathe. Έτσι. Προ-προ-τελευταίο. Θα ακούσουμε ένα ακόμα και μετά θα κλείσουμε. Θα ακούσουμε με κλείσουμε. Θα κλείσω με πολύ διαφορετικά απόψε. Θα σας εκπλήξω όλους. Έχω κάτι καλό. Δεν θα είναι η επιλογή της Evelyn, την κρατάω και αυτή. Για άλλη φορά.

πρώτο-τελευταίο κομμάτι είναι πάλι από τους ZZ Top. Έτσι, φόρος τιμής σε όσους μας έχουν φύγει πρόσφατα. Jesus Just Left on Chicago, Jeffrey. Και αυτό θα είναι το πρώτο-τελευταίο κομμάτι για απόψε. Να είστε καλά που είστε εδώ μαζί μου. Έτσι, εδώ και τα παιδιά που μας καληνυχτίζουν, και ο Ματθαίος και η Κατερίνα μας. Να, εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που είστε εδώ. Περιμένετε και το κλείσιμο όμως, γιατί είναι έτσι ξεχωριστό. Την άλλη Παρασκευή μπαλάντας, ετοιμάστε λίστες.

Και εδώ είμαστε, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Ήταν νύχτες προηγούμενες από Metal, ήταν μια έτσι περίεργη βραδιά γιατί είχαμε απώλεια τρομερή σήμερα και γι' αυτό την αφιερώσαμε την εκπομπή στον Ηλία το Γκανιάτσα, που είναι ο άνθρωπος που έχει την τηλεόραση εδώ, τον RTV και το ραδιόφωνο. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ενεργός και ένας αδερφός πραγματικά. Να φύγει και να παυθεί η ειρήνη και να τον σκεφτόμαστε και να το θυμόμαστε πάντα στα καλύτερά του. Είναι νύχτες σιωμένες από Μέτρο, για να σπώνω στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με μπαλάντες και θα κλείσουμε με σκιαδαρέσες. Σε αταλάντες θα μας πούνε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα. Τα ξαναλέμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Θα σας έκανα κόπο να μ' αφήνατε στην πρώτη πιάτσα ταξί.
1: Περάστε.
0: Επιτρέψτε μου να συστηθώ.
1: Ξέρω ποιος είστε. Λυπάμαι για το ατύχημά σας.
0: Δεν βαριέστε.
1: Πού θέλετε να σας πάω?
0: Είμαι έτοιμο να δεχτώ την πιο τολμηρή πρότασή σας.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Αυτό μυρίζει καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, μυρίζει και αποχαιρετισμό. Μη φανταστείτε μικρούλι. Ένας ακόμα από τους παραγωγούς των Βρακέφεμ πάει να ράξει το κορμί του.
4: Το καλό

0: λες τώρα, ρε.
1: Απίστευτο, αλλά. Όχι απίστευτο. Το ότι σαν ραδιόφωνο, σαν Αμβρακιά FM, ένα μικρό ραδιόφωνο στην Άρτα, έχουμε δικό μας τραγούδι. Στο Βαγγέλη Ζεβερδινό το χρωστάμε αυτό και στους Μανιφέστο. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη. Αυτό το καλοκαίρι πήγε λίγο περίεργα. Μια εβδομάδα ρεπό εκεί στον Ιούλιο, του παππού το ρεπό, προβλέπετε. Και ένα κενό τώρα μια εβδομάδα χωρίς κανένα λόγο, σας το λέω αλήθεια. Απλά για να ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα, αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή, να ξεκινήσουμε έτσι, νέα σεζόν, να πούμε ότι I'm back bitches. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM, το 919.gr και τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, την αφεντιά μου. Φέτος δεν ήταν 11 μήνες, ήταν 12 γεμάτοι μήνες. 12 μήνες γεμάτοι ραδιόφωνο που αυτό το καλοκαίρι νομίζω ότι απογειώθηκαν. Ειδικά τον Αύγουστο. Οπότε, ηρεμήστε. Φτιάξτε, παραγγείλτε καφέ, σοκολάτα, τσάι. Αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς.

Johnny Hey Jazz, Turn Back the Clock. Να γυρίσαμε πάλι μερικούς μήνες πίσω και να πάμε αυτή τη σεζόν από την αρχή. Θα μου πες σε μια εβδομάδα από τώρα θα ξεκινήσουμε νέα σεζόν. Non-stop είναι αυτή. Με ρώτησαν γιατί δεν σταμάτησε αυτό το καλοκαίρι. Και λέω, αυτός είναι ο κόσμος, αυτό είναι το παιδί μου. Αυτή είναι η χαρά μου. Και είναι η χαρά μου λόγω των ακροατών, λόγω της ζεστασιάς που μας δώσατε αυτή τη σεζόν. Απίστευτη για άλλη μια φορά. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Όλγα. Στη μαγευτική Έλεου Σάρτας. Χρόνια πολλά για τη μικρή γενέθλιά της. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Άντε και καλό από καιρό, από καλό καιρό. Είπαμε θα πάμε καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβριο, φέτος. Δεν εγκαταλείπουμε. Και θα είναι και διάθεση έτσι και μουσική.

Και την επιλέξει σήμερα, εντελώς τα έχω χαμένα. Τι μπορεί να επιλέξει μια τελευταία εκπομπή σεζόν? Τα καλύτερα θα μου πείτε. Ναι μωρέ, δίκαι έχετε. Και το τραγούδι που επαναφέρομαι φέτος το καλοκαίρι και το ρωτευτήκαμε.

0: Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Στη θάλασσα.
0: Αν το σκεφτούμε δηλαδή ότι είναι τραγούδι του 2002, το είχα ακούσει τότε ενδιάμεσα. Φέτος το καλοκαίρι έφαγα σκάλωμα με αυτό. Στη θάλασσα. Σκάλωμα όμως. Καλημέρα Λέκο. Καλό που σου κου. Να έχει και να δω τι καλά που θα ήταν. It's Friday, μας στέλνει από τη Λευκάδα η Βούλα. Και μια καλημέρα από το Μύτικα της Πρέβεζας. Καλημέρα Μιχάλη. Να υποθέσω όλα με λιγάλα. Όλα καλά. Καλημέρα και στη Βερονίκη. Μπάιλα μωρένα, ζούκερο. Τζούκερο μάλλον. Ο Ζαχαρίας. Ναι, μιλώ πολύ. High gloss, you'll never know.

Νομίζω ότι σήμερα θέλει την αφρόκρεμα των τραγουδιών μιας ολόκληρης σεζόν. Ω, τι χαρά, τι ιδιαίτερη τιμή. Καλημέρα στο όλον της Γερμανίας. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Δημήτρη. Κουράγιο για την τελευταία εκπομπή. Δεν εννοείται να βγει εκπομπή. Κουράγιο για τη στενοχώρια της τελευταίας εκπομπής. Εγώ έτσι το βλέπω. Οπότε λέει στραβώνω και Δευτέρα πρωί πάλι εδώ. Θα το πω ειλικρινά ότι για μένα το ραδιόφωνο είναι η ψυχή μου, είναι η ψυχοθεραπεία. Ίσως εγώ να περνάω λίγο καλύτερα από εσάς. Το έχετε σκεφτεί? Καλημέρα λοιπόν Μιχάλη, καλημέρα στο όλα με λιγάλα. Χαθήκαμε. Καλημέρα στη Λευκάδα ξανά. Καλημέρα Αγγελική. Επιτέλους λίγη δροσιά λέει. Χθες το βράδυ δεν ήταν τόσο όσο προχθές. Και όπως βλέπω στο K24 1.39 τη Δευτέρα Τρίτη μου κόψε το μάτι.

Αυτό για μένα είναι ένα πολύ αμβρακιώτικο τραγούδι. Lloyd Cole, Half of Everything. Είναι αυτό που λέει, έπεσα πάνω του κάποτε και κόλλησα. Όπως αυτό, το οποίο μοιάζει ότι βγήκε στα έτης, και όμως όχι.

Never Give Up, It's Such a Wonderful Life, η Αγγελική γράφει, πέντε προφορικές επαναλήψεις μπροστά σε καθρέφτη κάθε πρωί, μαζί με τον καφέ. Σωστό, μπράβο Αγγελική, έτσι πρέπει. Καλημέρα σε Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Γιατί διαλέγεις τόσο καλά τραγούδια? Πολύ σοφή επιλογή. Σήμερα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχω τα κάνει το επόμενο. Σήμερα είναι εντελώς λευκή σελίδα εκπομπή. Και την ήθελα έτσι χωρίς καμία προετοιμασία. Να τη φτιάξουμε μαζί. Α, συγγνώμη, ξέρω το τελευταίο τραγούδι μόνο. Τέλεια. Roxy Music. Για το Δημήτρη και την Κατέρινα Στολών. Love is a drug.

0: Ήμουν ανάμεσα από Brian Ferry, Don't Stop the Dance και το Mothership. Roxy Music, Love is a Drug. Οι παλιοί ξέρουν το τελευταίο τραγούδι της κάθε σεζόν. Αυτό που δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά μπορώ να το βρω από την ημερομηνία κυκλοφορίας, είναι από πότε ξεκίνησε αυτή η μανία. Πέρυσι μόνο το χαλάσαμε. Πέρυσι είχαμε τελειώσει με γεμελέ του γιατρού. Πρωινά στον Ομπρακέ FM. Με το χρόνο να κυλάει πολύ γρήγορα. Το καλοκαίρι τώρα φτάνοντας στο τέλος, το βλέπεις ότι και αναρωτιέσαι, το χάρηκα, το απόλαυσα. Θέλω κι άλλο καλοκαίρι. Ναι, θέλω.
1: You
0: Dash Pop.

break my heart. Πίσω στο 2002, Dash Pop You. Είπα πάλι αυτή την εβδομάδα και πρέπει να κάνουμε όλοι μια κίνηση, να τον πιέσουμε. Αυτά είναι τραγούδια που έφερνε στον Βρακέ FM ο Κώστας Θάνος. Καλημέρα Κώστα, ελπίζω να είσαι στο αυτοκίνητο βασανισμένα και να μας ακούς. Έκανε τις Πέμπτες στο Radio Bar. Έκανε τις Πέμπτες στο Radio Bar.

0: σπουδαίο γκρουπ μας γράφει από την Πρέβεζα Γιάννα. Δεν υπάρχει επίθετο να πεις σπουδαίο ή οτιδήποτε άλλο για τους Queen. Ήταν ένα στο είδος τους. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας γράφει από την όμορφη Χαλκίδα και το εξοχικό η Κάθριν. Αν είχες μπει λίγο πιο νωρίς, δεν θα έμπαινε αυτό. Θα έμπαινε το δικό μας. It's a hard life. The show must go on, μας γράφει και ο Βαγγέλης Ρίζος, που όπως κατάλαβα καλά επιστρέφει από αυτό το Σάββατο. Θα ήταν πολύ ευχάριστο να ακούσουμε παλιά τζούρες στην παραλία. Ξεκινάει και ο Δημήτρης Μπόσμος το Σάββατο. Οι άσοτοι επιστρέφουν, ο πρωινός φεύγει. Πάμε λίγο μάθημα γερμανικών. Tagga Mer. Die Fantasie sind wir. Έβλεπα για άλλη μια φορά χθες το βίντεο κλιπ. Αυτό που το 93 μας φάνηκε υπέρ παραγωγή και ήταν πανάκριβο. Ο υπολογιστής που το έφτιαχναν είχε ενίκιο 1.000.000 δραχμές σε δραχμές την ημέρα. Τώρα φαίνεται τόσο φτωχό.
1: Jetzt bist du da, ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei, wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, heißt du es gibt.

Ντίβα Τάση Σελβία. Τάγκα μέρα. Της παραλίας είναι αυτό. Και το βίντεο κλιπ ήταν παραλία όμως. Εκπληκτικό για την εποχή του. Εκπληκτικό και για σήμερα. Απλά τεχνικά το βλέπεις και λες okay. Γιατί το βλέπαμε τόσο τέλειο τότε? Ήταν εκείνος ο σούπερ υπολογιστής, τον Λιάν Χένρι. Και τον νίκιαζαν με 1 εκατομμύριο την ημέρα σε δραχμές. Απίστευτο. Τώρα κάνουμε καλύτερα πράγματα στο λάπτοπ. Κάνουμε όμως. Έχουμε τη φαντασία που είχαν αυτοί. Έλα μου ντε. Χωρίς Μάλκο Μακλάρεν. Σήμερα. There's a girl I simply dote on.

τραγούδι, μάλλον ένα ολόκληρο άλμπουμ που με ακολουθεί από το 89. Μάλκο Μακλάρεν, ο παραλίγο δήμαρχος Λονδίνου. I like you in velvet. Και αναρωτιέμαι, όταν η Μαράια Κάρι παίρνει τις λύσεις στα στατιστικά από τα τραγούδια της, δεν αναρωτιέται, δεν χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο. Γιατί αυτό το τραγούδι το έθαψε. Ήταν στη β' πλευρά στο Vision of Love, το πρώτο της τραγούδι. Την α' πλευρά δεν την ακούσαμε ποτέ. Τη β' πάρα πολύ συχνά. Sent from up above.

0: κρυμμένο, θαμμένο, άδικα στη β' πλευρά. Στο ξημέρωμα των 90's, η Mariah Carey, Sent From Up Above, So Much Love. Τελευταίες 10 μέρες του Αυγούστου και έχουμε μπροστά μας μια ακόμη πανσέλινο.
1: Αυτή η νύχτα όπως γυρίζει είναι ένα ζάρι.
0: Αυτή η εντυπωσιακή του Αυγούστου.
1: Να στράφτουν στις πλευρές και πρόσωπα που ανάβω σβήνουν ρυθμικά. Στην ουρά ο αεροπλάνο που διασχίζει.
0: Το συγκρότημα λέγεται 18 καλοκαίρια μετά. Είμαστε ακριβώς 20 καλοκαίρια μετά. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι.

0: 18 καλοκαίρια μετά, το αυγουστιάτικο φαγκάρι και κάντε πως δεν καταλάβατε.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Daylight come and me won't go.
1: Harry Belafonte.

Ο Χάρη Μπελαφόντε. Πολύ σωστά γράφει ο Μάικλ. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Έπρεπε να το πεις τρεις φορές για να εμφανιστεί ως καθαρός ζούμης. Μιλάω για την πρώτη ταινία. Η δεύτερη ήταν πολλές φορές επαναλήψεις δεν. Στον Αυρακέ FM και το 919.gr, μια σεζόν που δεν τελείωσε στην πραγματικότητα, απλά θα κάνει ένα break μιας εβδομάδος, έτσι. Έτσι απλά για να έχουμε έναρξη την επόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου κάθε. Τι μορφή ο Χάρη Μπελαφόντε και τι κοινωνικό έργο. Bossa Sonic, Club Tropicana.